Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Enplo 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Suzanne s'amuse

0: Διπλό 89,2.
1: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες, πω πω τι γυνάτι, πώς να γορ...

0: Διπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

Μαζεύω μέσα από χιλιάδες σπασμένα μπουκάλια, μουσκεμένα χαρτιά SOS, που σε κανένα χέρι δεν φτάνουνε. Φωνάζω στο μπλε μαύρο βαθύ, ρουλιάζω, καταστρέφοντας τη σιωπή ενός πλήθους, μεγενθύνοντας μέσα στο κεφάλι μου μια θάλασσα καθαρή, για να βαφτίσω τα λόγια μου, μη ξεθυμάνουνε.

Ουρλιάζω στο μπλε μαύρο βαθύ, ουρλιάζω καταστρέφοντας τη σιωπή ενός πλήθους, μεγενθύνοντας μέσα στο κεφάλι μου μια θάλασσα καθαρή, για να βαφτίσω τα λόγια μου, μη ξεθυμάνουνε.

καταστρέφοντας τη σιωπή ενός πλήθους, μεγενθύνοντας μες στο κεφάλι μου μια θάλασσα καθαρή για να βαφτίσω τα λόγια μου. Μη ξεθυμάνε.

σαν βέλος στο μικρό σου σώμα οι αποφάσεις συμβουλίων, εταιριών και κυβερνήσεων. Όλες οι υποσχέσεις των θεών άχυρες. Αναρωτιέσαι τι να πήγες στραβά και βρίσκεσαι στον εφέλωμα των ανύπαρκτων γεγονότων. Δεν υπάρχεις παρασημαδεμένος με κώδικες υποχρεώσεων, πυλιγμένος με αριθμούς δίχως αναπνοή, από την ημέρα της γέννησης μέχρι την ημερομηνία της λήξεώς σου. Κύριε Λέισον, κανένας πια να ακούσει τις παρακλήσεις σου, παρά μονάχα παρουσιαστές να δοξολογούν τη χάρη σου. Χωρίς εσένα, απών. Είμαι ο πολίτης της σιωπής και εχμάλωτος του κόσμου των αγορών. Άγρυπνος παρατηρητής της ιστορίας των ξεχασμένων.

μέσα στο προσωπικό μας όνειρο. Ταξιδιώτες σε κόσμους ονείρων. Πάμε και ερχόμαστε με μια επιμονή ακατανόητη, λες και θα καταλάβουμε όσο

Άλλοι περιμένουν τη σειρά τους ανυπόμονοι, ενθουσιασμένοι με το νέο ενδεχόμενο. Κάποιοι δεν έρχονται ποτέ, παραμένουν αδιάφοροι.

0: FM 92.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο.

0: 26653-06736 και 6937-150-284.
1: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
2: Βρες πλυντήριο πιάτων Midea 10 σερβίτσιων με Hygiene Care Plus για πιστοποιημένη αποστήρωση μόνο με 449 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Midea και Eskimo σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

0: ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

καλά. Πάει καλά η δουλειά. Έχω στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χάζα που

άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα, μπαμπά. Άσε με.

89,2.

0: Διπλό. 89,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2.
1: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με

0: λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857 59.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.

Έδεσες τα χέρια στο λαιμό μου, έκλεισες τα μάτια σ' ό,τι ερχόταν. Ένιωσα να σβήνει το μυαλό μου, έπεφτε ένας κόσμος και χανόταν. Και χανόταν. Και χανόταν.

Θα παθήσω και θα ανέβω στου ελέφαντα τη ράχη. Φτάνει μόνο να σε βλέπω στον όνειρο παγιδευμένο.

τον αδιανό μου το χώρο. Τόσα αγαπώ είναι η τελευταία λέξη.

0: 2.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Γίναν φωτιά, γίνανε πέτρα, μεταλλαχθήκανε. Νιώσε πόσο απλά όλα αυτά μας δοθήκανε.

δάση, από τα αρχαία δάση που δεν καήκανε. Γίναν φωτιά, γίνανε πέτρα, μεταλλαχθήκανε.

0: Διπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49

0: Συστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Εμπλονέτ, λήψεις καμπάνα, από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες εμπλονέτ.gr.
1: Η Εμπλονέτ προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Busters.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

0: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιον με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

0: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Η EnBlueNet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου

φοβάται. Αρκεί να ψάξει τις αλήθειες που αξίζουν να τον κρατήσουν ζωντανό σε έναν δρόμο.

0: 99,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα, είδη studio recording, επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

χώρες ξένες, λησμονημένες. Χάνουν τις μέρες μας αγριεμένες στα μαύρα σύννεφα. Μα όταν ξεφτίζουν, βουτάν στα χρώματα και με ζαλίζουν.

σαν άδεια τρένα διαλυμένα. Τα μάτια μας στολίδια όμορφα στη φρίκη καρφωμένα. Λάμπουν στα σκοτεινά, μα όταν δακρύζουν γίνονται θάλασσες και μεζάλια.

0: Ενπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: τέχνη θέλει το καύρο της.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28-840.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Επίσκεψη εξπρές του Γερμανού ΙΠΕΚ στην Αθήνα με επίκεντρο την άμυνα. Η άμυνα στο επίκεντρο και της Συνόδου Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν με συμμετοχή και του Καναδά. Συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup στις Βρυξέλλες με φόντο την ενεργειακή κρίση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στην Αθήνα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull για μια σύντομη επίσκεψη. Μετά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα, θα ακολουθήσει επίσκεψη στη γερμανική εταιρεία εξοπλισμών Aurora Tech και στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Την αποστολή από τη Γερμανία συνοδεύει η αρχισυντάκτριά μας Δήμητρα Κυρανούδη. Πάμε να την ακούσουμε.
9: Λίγο πριν από την αναχώρησή του για την ολιγόρη επίσκεψή του στην Αθήνα, σε μια σύνθετη στιγμή για τη Γερμανία γεωπολιτικά και στρατιωτικά, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull έστειλε το δικό του μήνυμα προς την Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί για εμάς στρατηγική άγκυρα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στενή φίλη και χώρα εταίρος στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Η σημερινή μου επίσκεψη στην Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα. Γερμανία και Ελλάδα έρχονται ακόμη πιο κοντά για μια Ευρώπη που προστατεύει τα συμφέροντά της, που υπερασπίζεται τις αξίες της και μπορεί να δράσει σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα σκληρότερος. Όπως δήλωσε από το Αμβούργο στο προήμιο της επίσκεψής του, η Ελλάδα είναι η κοιτίδα θεμελιωδών αξιών που διαμορφώνουν την Ευρώπη μέχρι σήμερα. Αυτές οι αξίες και οι αποκρισταλωμένοι διεθνείς κανόνες αμφισβητούνται ολοένα περισσότερο παγκοσμίως μέσα από πολιτικές ισχύως. Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση και Αιγύπτου Ανατολή και ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από το Ιράν καταδεικνύουν ότι η ασφάλειά μας, η οικονομική σταθερότητα και οι ανοιχτές εμπορικές οδοί είναι δεδομένα άρρηκτα συνδεδεμένα. Για τον Johann Vandefull, έτσι, κρίσιμη είναι η ανάληψη περισσότερης ευθύνης. Για τη δική μας

0: ασφάλεια και αποτρεπτική ικανότητα, όπως είπε. Ευτυχώς διαθέτουμε νέες δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση, ως προς τις κοινές προμήθειες, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και την οικοδόμηση μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία με συνέπεια, ιδίως με τόσο στενούς εταίρους όπως η Ελλάδα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών συναντάται το μεσημέρι με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Από το Αμβούργο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Ηγέτες και εκπρόσωποι τους από σχεδόν 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, στην Αρμενία. Στην κορυφή της ατζέντας, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Υπό το βάρος της επικείμενης αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, οι Ευρωπαίοι επιταχύνουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της αμυντικής τους ικανότητας. Η ανακοίνωση των ΗΠΑ δείχνει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, κατά την άφιξή της. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι άκουσαν ξεκάθαρα το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Παράλληλα, ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε τη βοήθεια που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, απέκλεισε τη συμμετοχή της Γαλλίας. Η σύνοδος πραγματοποιείται φέτος για πρώτη φορά χωρίς τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, αλλά με τη συμμετοχή του Καναδά, με τον Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη δεν είναι καταδικασμένοι να υποταχθούν σε έναν πιο σκληρό κόσμο, καλώντας σε στενότερη συνεργασία εν μέσω αναταράξεων στη διεθνή τάξη από την πολιτική ισχυρών ηγετών. Ας αλλάξουμε θέμα και ας περάσουμε σε μια άλλη πτυχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε εκείνη της ενεργειακής κρίσης. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup για τα περιθώρια αντίδρασης στην εκτόξευση των τιμών λόγω του πολέμου. Το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας εκεί, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
2: Υπό τη βαριά σκιά της ενεργειακής αναταραχής που έχει προκαλέσει σύγκρουση στο Ιράν, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης της Βρυξέλλης που καλούνται να απαντήσουν σε ένα ιδιαίτερα γνώριμο δίλημα. Το πώς θα στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω της τρέχουσας κρίσης, χωρίς να διαταραχθεί η έθραυστη δημοσιονομική ισορροπία. Η σημερινή συζήτηση στο Eurogroup αναμένεται να αναδείξει το εξής παράδοξο. Αν και οι Υπουργοί στηρίζουν τις συστάσεις της Κομισιόν για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά, ωστόσο σε πολλές πρωτεύουσες οι ίδιοι υπουργοί έχουν ήδη υιοθετήσει, πρόκειται να εγκρίνουν ευρεία πακέτα στήριξης που υπερβαίνουν κατά πολύ μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες. Πηγές του Eurogroup πάντως παραδέχονται ότι οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν για τις ενεργειακές αγορές θα είναι πολύ πιο διαρκείς από την ίδια τη σύγκρουση, ωστόσο οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και να μην οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης. Το θέμα θα προκαλέσει σίγουρα έντονη συζήτηση στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης και ενώ οι κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Ελλάδας έχουν ήδη θέσει το ενδεχόμενο αναστολής των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης χρησιμοποιώντας τη γενική ρήτρα διαφυγής ώστε να επιτραπεί να παρέμβουν με μεγαλύτερες δημόσιες επιδοτήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το αίτημα της Ρώμης και της Αθήνας θα απορριφθεί εάν επισημοποιηθεί σήμερα, καθώς δεν διαπιστώνεται ιδιαίτερη διάθεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη για χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία όπου ανακοίνωσαν σήμερα την απόσυρσή τους από την πλατφόρμα X οι σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα των Πρασίνων και η αριστερά. Ως αιτία για την απόφασή τους επικαλούνται την αύξηση της παραπληροφόρησης και τη ρητορική μίσους καθώς και ενός ευρύτερου επιθετικού κλίματος. Τα κόμματα επισημαίνουν ότι η πλατφόρμα του Elon Musk έχει χάσει την αξιοπιστία της ως χώρος πολιτικού διαλόγου και αναζητούν πλέον εναλλακτικά ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
3: Το θέμα της ημέρας
1: Στη Γερμανία ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946. Στη χώρα γεννήθηκαν περίπου 650.000 παιδιά το περασμένο έτος, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας. Σε σύγκριση δηλαδή με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός μειώθηκε κατά 3,4%. Εν τω μεταξύ, το 2025 στη Γερμανία πέθαναν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Οι θάνατοι ξεπέρασαν τον αριθμό των γεννήσεων κατά περίπου 350.000 σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία έκανε τσιλόγο για το μεγαλύτερο έλλειμμα γεννήσεων της μεταπολεμικής περίοδου στη χώρα. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν απασχολεί μόνο τη Γερμανία, αλλά και άλλα ευρωπαϊκά κράτη που κατέγραψαν λιγότερες γεννήσεις το περασμένο έτος, μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Σουηδία. Αντίθετα, η κατάσταση φαίνεται να παραμένει σταθερή σε Ισπανία, Ολλανδία και Φινλανδία. Οι αιτίες μείωσης των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία είναι, σύμφωνα με τους στατιστικολόγους, δύο. Οι γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα που αποκτά τα περισσότερα παιδιά είναι πράγματι αριθμητικά λιγότερες, καθώς οι γενιές της δεκαετίας του 90 ήταν αριθμητικά μικρότερες. Επιπλέον, από το 2022 μειώνεται ο αριθμός παιδιών που αποκτά σήμερα μία γυναίκα κατά μέσο όρο. Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς καλύτερα τα δεδομένα, θα έρθει αναγκαστικά αντιμέτωπος, εκτός από τις προφανείς αριθμητικές, και με τις βαθύτερες κοινωνικές διαστάσεις του φαινομένου. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο δείκτης γεννήσεων μειώθηκε περισσότερο στα ανατολικά ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Εκεί οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 4,5%, ενώ αντίστοιχα στα δυτικά ομόσπονδα κρατήδια η μείωση ήταν 3,2%. Μεταξύ των κρατηδίων, σύμφωνα με αυτά τα προσωρινά στοιχεία της έρευνας, μόνο το Αμβούργο κατέγραψε ελαφρά αύξηση των γεννήσεων κατά 0,5% και τη μεγαλύτερη μείωση τη σημείωσε το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία με 8,4% μείωση των γεννήσεων. Σύμφωνα με την κοινωνιολόγο Κάτια Σαλόμο, σε πολλές αγροτικές περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας, η μείωση των γεννήσεων συνδέεται στενά με την φυγή νέων γυναικών. Η αποχώρησή τους δεν οδηγεί μόνο σε ανδρικό πλεώνασμα, αλλά και στο γεγονός ότι τα παιδιά που θα αποκτούσαν γεννιούνται τελικά αλλού. Ο συνδυασμός μετανάστευσης, γύρανσης του πληθυσμού και χαμηλής γενετικότητας δημιουργεί, σύμφωνα με την ίδια, μια δημογραφική δυναμική που ενισχύει περαιτέρω τη συρρήκνωση του πληθυσμού.

Ενπλό 89,2. Η Ενπλό Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr. Enplo 89,2.

0: and Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Έχει σικόπεδο, αγρό και έγινε η βλάστηση βουνό. COVID Busters και καθάρισες. Τώρα με νέα υπηρεσία καθαρισμού. Χορτοκοπή οικοπαίδων και αγρών από επαγγελματίες του είδους με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690 70 98 630.
1: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκι Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

μέσα, στο μυαλό μου και έξω. Αν δεν τραγουδήσω λίγο, πες μου πως θα αντέξω. Μέσα στην πλημμύρα από χρώματα και δάκρυ. Αν δεν τραγουδήσω, πες μου πως θα βρω την άκρη.

0: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

to me.

0: 2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Θυμάμαι που σε κοίταζε στην άκρη του γκρεμού, ισόρβοντας τάραζες το λάθος του καιρού. Παλότανε το είναι σου ολόκληρο το φως.

0: En Plow 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε! Ζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

και με τα πόδια μου έφτασα.

και μελισμένα ειδόνια και ένα χαδιάρικο καιρό.

γιατρός όλα ρωτάει τι έχει το παιδί, σε κανέναν δεν μιλάει, δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί, έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί, τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.

0: 92.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Να χαιρετήσω λοιπόν με πάρα πολύ αγάπη το φίλο το Δημήτρη. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα στη Βασιλική, καλησπέρα στο Βασίλη. Πάρα πολλά φιλιά να δώσω εδώ στον αγαπημένο Διαμαντίγια, στον Νικόλα Τσιαούση. Φυσικά να πω ότι δεν ξέρω, το είπα και στον αέρα. Μου έστειλε τώρα μια φωτογραφία Διαμαντής που χασμουριέμαι, παιδιά, και είναι τόσο τέλεια. Διαμαντή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να χαιρετήσω και την

Πεθερά που είναι μαζί μας στην εκπομπή, αυτά είναι. Γεια σου Σωτήρη μου, τον Κωνσταντίνο από την Πάτρα, τον Απόστολο. Αν δεν κάνω λάθος, από την Παρό, σωστά θυμάμαι. Γεια σου Μάικ, τον Γιώργο μας, τον Παντελή μας, την Άννα μας, τον Βασίλη μας. Τι γίνεται ρε παιδιά, πόσο πολύ χαίρομαι που είμαστε εδώ παρέα, για πείτε μου λίγο. Νομίζω αυτός ο Μάιος μπήκε κάπως εκρηκτικά στη ζωή μας. Δηλαδή μπήκε με χιόνια, μπήκε με κρύο. Αλλά αισθάνομαι ότι θα είναι ένας καλός μήνας. Όχι ότι υπάρχουν κακοί μήνες, αλλά καταλάβατε ότι ακόμα δεν ξεκίνησε. Δεν πρέπει να χάνουμε την πίστη μας. Όλα γίνονται για καλό. Και νομίζω ότι θα έρθουν ακόμα καλύτερα για κάποιο λόγο. Τι ξέρετε, γιατί αισθάνομαι πάρα πολύ έντονα αυτό, ότι πρέπει να έχουμε πίστη, όσο και να έχουν πάει λίγο στραβά τα πράγματα. Είμαι σίγουρη θα πάνε ακόμα καλύτερα από ό,τι τα είχαμε φανταστεί.

Λοιπόν, βλέπω ήδη τα πρώτα σας μηνύματα. Γεια σου Γιώργο. Τι ωραία κομμάτια έχετε ζητήσει. Πραγματικά, όντως παιδιά, χιόνισε. Χιόνισε, δηλαδή εκεί που κάποιοι δεν ξέρω τι μαζόντουσαν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Κάποιοι κάνανε κιόλας την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το πρώτο μαγιάτικο τριημεράκι, πραγματικά χιόνισε. Χιόνισε και έτσι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Τι να πω, δεν ξέρω. Μ' άρεσε εμένα αυτό, να σας πω την αλήθεια. Γιατί δείχνει αυτό το κάτι παραπάνω. Λοιπόν, τώρα παιδιά, διαβάζω εδώ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα καταρχάς και χαίρομαι. Θέλω να πω συγχαρητήρια στο 15χρονο Βίκτορ που συνεργάζεται με την NASA. Γιατί συμβαίνουν και αυτά, για την αναβίωση των διαστημικών αποστολών Voyager, και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το παιδί, παιδιά. Ο 15χρονος Βίκτορ Γιαννικόπουλος συνεργάζεται με την NASA για την υλοποίηση μιας αποστολής που αποτελεί συνέχεια των αποστολών Voyager. Η ιδέα του αφορά την εξερεύνηση του διαστρικού χώρου με νέα τεχνολογία, στοχεύοντας σε άλλα ηλιακά συστήματα. Ο Βίκτορ λοιπόν βραβεύτηκε για έρευνα σχετικά με την επίδραση επαναλαμβανόμενων μοτίβων στην εμφάνιση κακοήθειας σε ασθενείς. Ονειρεύεται να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική, γιατί είμαστε όλοι αστρόσκονοι, μην το ξεχνάμε αυτό, θεωρώντας πως η Ελλάδα χρειάζεται ενίσχυση στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Αυτό και εμείς το θεωρούμε, πίστεψέ μας. Προειδοποιεί λοιπόν ότι ο 4ος Παγκόσμιος Πόλεμος, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ίσως διεξαχθεί χωρίς το ανθρώπινο είδος. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον Βίκτορ Γιαννικόπουλο και χαίρομαι που συμβαίνουν, παιδιά, και αυτά, και που το βρήκα και εγώ αυτό το νέο. Γιατί ξέρετε, κυρίως τα τόσο θετικά νέα δεν τα μαθαίνουμε τόσο εύκολα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες Someone Who Isn't Me, My Endless Youth.

Καλησπέρα Κατερίνα μου, να υπενθυμίσω ότι ακούμε χώρια σκηνή. Όλα τα συγκροτήματα δηλαδή που ακούμε είναι χώρια, είναι εδώ ντόπια. Είτε με ξένο είτε με ελληνικό στίχο. Και φυσικά τώρα απολαμβάνουμε τη Someone Who Isn't Me και My Endless You.

Α, Μαρίνα Σπανού, ζητάς Γιώργο, εννοείται, θα τα ακούσουμε. Παιδιά, πραγματικά... Με ρωτάτε εδώ το μεταξύ και αστρολογικά, που πραγματικά σας έχω ξαναπεί, δεν είμαι αστρολόγος. Εντάξει, λίγο μου αρέσει να παρακολουθώ τα άστρα, η αλήθεια είναι, και την πορεία τους, και κυρίως να παρακολουθώ κάπως τα μοτίβα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, το σκεφτόμουν πρόσφατα, ότι ξέρετε τι, κάποια στιγμή όταν ολοκληρώσω κάποιες από τις σπουδές που κάνω τώρα, γιατί κάνω και κάποιες άλλες πιστοποιήσεις και τα σχετικά, θα ήθελα να σπουδάσω αστρολογία, έτσι, μιας και το λέω και λέω κάποια πράγματα, τουλάχιστον επειδή μου είμαι λίγο πιο ειδικός, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, να σας πω για τον ανάδρομο Πλούτωνα που ρωτάει εδώ ο φίλος μας, ο Κυριάκος. Θέλω να πω, όταν ένας πλανήτης είναι ανάδρομος, επειδή λένε για τον ανάδρομο Ερμή και κάπως σαν να έχουμε τρομοκρατηθεί λίγο με όλο αυτό, δεν είναι τόσο κακό, δεν είναι κακό βασικά, τίποτα δεν είναι κακό. Στην ουσία αυτό που θέλει να δείξει είναι ότι είναι η στιγμή που κάπως πρέπει, αντί για να προχωράμε έτσι λίγο μπροστά έξω, να σταματήσουμε λίγο το χρόνο. Είναι μια καλή περίοδος μάλλον, ήθιστε, βοηθάει να, για ενδοσκόπηση πάνω σε αυτόν τον τομέα. Και κυρίως ο Πλούτωνας αφορά κυρίως στα εργασιακά, και όχι μόνο στα εργασιακά, αναλόγως που βρίσκεται σε κάθε ενός το χάρτη, τέλος πάντων, αλλά έχει πολύ να κάνει με την πορεία του κάθε ατόμου και κυρίως με το πεπρωμένο, να πούμε, με το στόχο, με αυτό το κάτι, το επιπλέον που ψάχνει ο καθένας. Οπότε όταν ένας πλανήτης είναι ανάδρομος, είναι καλό να αναλογιστούμε λίγο όλοι κάποια πράγματα που μας αφορούν σε σχέση με αυτό. Δηλαδή είναι καλό να είναι κάποιοι ανάδρομοι πλανήτες, όπως και ανάδρομος Ερμής όταν είναι. Είναι μια καλή περίοδος, έτσι, να μην μιλάμε πολύ. Γι' αυτό συμβαίνουν και παρεξηγήσεις. Είναι καλύτερα να μην μιλάς πολύ, ρε παιδί μου. Χαλάρωσε λίγο, χαλάρωσε. Νιώσε. Ίσως εγώ αυτή τη συμβουλή δίνω στον εαυτό μου. Όταν ένας πλανήτης είναι ανάδρομος, ότι πρέπει καλύτερα να νιώθεις τα πράγματα παρά να εξωτερικεύεις τη δική σου άποψη για τα πράγματα. Είναι να τα αισθάνεσαι πρώτα. We do what we like.

Σήμερα το πάμε πάρα πολύ χορευτικά όντως. Δεν ξέρω, εγώ το χαίρομαι πάντως. Μ' αρέσει, μωρέ, μ' αρέσει.

0: Λοιπόν, γενικά αυτές τις μέρες, παιδιά, έχω δει πάρα πολλά live στην Αθήνα. Παρατηρήσετε, έχει σε πλατείες, έχει πάρα πολλά. Ανάλογα με το πρόγραμμά σας και τα συγκροτήματα που ακολουθείτε και σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να βρείτε άπειρα live. Έχει αρχίσει και με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Γενικότερα οι εκδρομές, τα ταξίδια, τα live. Θέλω όμως μέσα σε όλο αυτό να πούμε και κάτι άλλο το οποίο μου κάνει τρελή εντύπωση. Που δεν ξέρω, από τη μία μου αρέσει, από την άλλη δεν μου αρέσει. Γιατί διαβάζω ένα άρθρο εδώ που λέει ότι το Ποζιτάνο, το χωριό Ποζιτάνο, το γνωστό αυτό, το έχουμε δει ότι είναι γραφικό, πηγαίνουν πάρα πολλοί τουρίστες. Παιδιά, πνίγει και από τους τουρίστες κυριολεκτικά. Δηλαδή, βλέπω τα στενάκια, πώς είναι μέσα στον ήλιο, δεν μπορούν να περάσουν. Πώς είναι στη Μύκονο το καλοκαίρι, ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, λες, συγγνώμη, αυτό τώρα είναι καλό που γίνεται, δηλαδή μέρα μεσημέρι τώρα έτσι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και φυσικά πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος στην Ιταλία, εκεί στο Αμάλφι, Ποζιτάνο, και εμείς από εδώ πάμε σε αυτή την, στο Ποζιτάνο και στο Αμάλφι. Είναι και διαδρομή κιόλας και όλες το προτείνουν. Αλλά παιδιά, μιλάμε, έχει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι. Είναι να μπορείς και να σκέφτεσαι και να λες, μήπως τώρα κάπου εδώ πρέπει, δεν ξέρω, να μπουν κάποια
1: εμπλό ωραία. 89,2
0: που συμβαίνει. Μου κάνει και με ένα τεράστιο εντύπωση, γιατί και εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα σε κάποια μέρη. Θα μου πείτε τώρα, η Μύκονος ζει γι' αυτό στα στενά και εκεί να γίνεται χαμός. Και είναι και ένας από τους παράγοντες που κάπως έχει σε εισαγωγικά χαλάσει τη Μύκονο. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά. Τι μου αρέσει αυτό να πηγαίνεις σε ένα νησί και να μην μπορείς να περπατήσεις από την κίνηση που έχει από τους ανθρώπους τα δρομάκια. Το έχετε σκεφτεί κι εσείς αυτό? Ότι ίσως πρέπει να μπουν κάποια όρια στον τουρισμό. Δεν ξέρω ακριβώς και πώς θα βάλουμε όρια, αλλά κάτι ξέρω εγώ. Πραγματικά κάποια μέρη δεν χωράνε άλλο κόσμο. Δεν ξέρω τι γίνεται.

Και φυσικά γι' αυτό βάζω αυτές τις κομματάρες, Ελένα μου, για να βαϊμπάρουμε. Εφόσον δεν είμαστε σε νησί, περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς, γιατί εσύ, Ελένα μου, είσαι στην Κύπρο, είσαι. Ας φανταστούμε ότι είμαστε. Έστω με χιόνια.

Ναι, η αλήθεια είναι ότι, Γιώργο μου, καλησπέρα και όλα. Θα αυτορυθμιστεί η αγορά, όντως, και κάποια μέρη που γεμίζουν θα σταματήσουν να γεμίζουν τόσο. Και θα πάνε σε κάποιες άλλες ιταλικές, ισπανικές, πορτογαλικές πόλεις. Έτσι, έτσι. Και εγώ αυτή την εικόνα έχω στο μυαλό μου και γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι. Ότι είμαστε σε beach bar, sunset vibes, κοκτέιλάκι. Γιατί φυσικά με τόσο κολύμπι, μετά που δεν ξαναμπαίνει στη θάλασσα, έτσι, γιατί δεν κάνει να πίνεις αλκοόλ και να μπαίνει στη θάλασσα, μετά έτσι είναι ωραίο να πάρεις ένα ωραίο κοκτέιλάκι. Με τόσο κολύμπι θα έχεις κάψει και τις θερμίδες.

συνεχίζουμε με Fig Tree από Bengoa και Brothers Vibe. Και είναι αυτό που είπε και ο Σεραφείμ από τα Μιμίδια στην Ελληνική. Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο.

Παιδιά, επειδή με ρωτάτε, εγώ το τρίμηνο τώρα την Πρωτομαγιά δεν έκανα πολλά πράγματα. Καταρχάς προσπαθούσα να ξεπιαστώ από το γυμναστήριο που πήγα την Πέμπτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, πραγματικά μπράβο μου που τα κατάφερα και πήγα, παρά τις αντιξοότητες. Τώρα θα ξαναπάω, όχι, θέλω να το προσέξετε, γιατί θα ξαναπάω. Ήταν να μην γίνει η αρχή. Και κατά τα άλλα ξεκουράστηκα, έκανα δουλίτσες, έκανα διάφορα.

Στην ουσία δηλαδή ξεκουράστηκα, έκανα δουλειές, ήταν ένα δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Επίσης αποφάσισα ότι θα κάνω και μια καλύτερη διατροφή, οπότε εξού και τα ψάρια που με ρωτάτε που μαγείρεψα. Θέλω αλήθεια να σας πω ότι αν βρείτε ψάρια, σας προτείνω κυρίως να μην είναι ιχθυοτροφείου. Ακόμα δηλαδή και στο σούπερ μάρκετ αν βρείτε, και έτσι είναι ωραία η φάση, γιατί μπορούν να σας τα καθαρίσουν κιόλας αν το ζητήσετε. Παιδιά, άπαξ και τα καθαρίσουν, αυτό ήταν, μετά δεν είναι κάτι. Λίγο τα ψιλοπλένεις κι εσύ εάν έχει μείνει κάτι που δεν καθαρίστηκε καλά και τα βάζεις σε ένα ταψάκι. Εγώ τα φτιάξα με ροδέλες από κρεμμύδι, μετά έριξα και από πάνω λεμόνι από τα ψαράκια, τα βάλα πάνω στις ροδέλες, λεμονάκι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη. Και φυσικά μετά αν θέλετε μπορείτε να βάλετε μαϊντανό, ντοματούλα, πιπεριές, κόκκινες σας προτείνω. Μπορείτε να βάλετε όλα αυτά, εγώ δεν τα έβαλα, έτσι απλά, και όντως ήταν, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Και με μια τεράστια σαλατάρα, τα ευχαριστίασε.

λοιπόν, να χαιρετήσω εδώ και τους φίλους, τον Κώστα μας. Πολλά φιλιά να δώσω στην αγαπημένη μας τη Χριστίνα. Γεια σου Αντώνη, στην Αναστασία μας. Στην Αναστασία μας από Τυχείο. Χαίρομαι που σας άρεσε, παιδιά, η τελευταία συνεργασία με το Μαστιχό. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και πιστεύω θα γίνουν και άλλα πολύ ωραία πραγματάκια. Σύντομα θα δείτε. Γεια σου Αχιλλέα. Γεια σου Κέτη μου. Να χαιρετήσω εδώ και το φίλο μας τον Γιώργο, τον Βαγγέλη και τον Ηλία. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα με ρωτάει εδώ, ξεκίνησες και τζόκινγκ? Γιατί είχα πει ότι θα ξεκινήσω και τρέξιμο. Να πω την αλήθεια, αυτό δεν πρόλαβα να το ξεκινήσω ακριβώς. Γιατί για κάποιο λόγο χρειαζόμουν λίγο παραπάνω ύπνο. Καλά, όχι ότι δεν είμαι ύπναρου, αλλά σε συνδυασμό με το ότι ήμουν πιασμένη, μάλλον χρειαζόμουν περισσότερη ξεκούραση. Αλλά αλήθεια, σύντομα πιστεύω από την επόμενη εβδομάδα θα έχω να σας πω και τέτοια νέα. Δεν θέλω να χαλαρώνουμε, θέλω να πετυχαίνουμε τους στόχους μας και να δοκιμάζουμε, παιδιά, και άλλα πράγματα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου ταιριάζει. Γεια σου Λίδα μου, καλησπέρα. Ναι, μαραθώνιο δεν ξέρω, αλλά θα ξεκινήσουμε. Ναι, σωστό Έλενα. Πάμε, απλώνεις την αγάπη σου παντού. Άρης, Διαμαντής και Ξανθής.

Εννοείται, παιδιά, εννοείται. Θα πάμε και σε πάρτι, θα κάνουμε πράγματα. Απλά το σημαντικό για μένα, νομίζω ότι επειδή είμαστε και σε μια περίοδο που, δεν ξέρω, το νιώθετε κι εσείς, είναι λίγο cringy όλα. Δηλαδή είναι καλά όντως, αλλά συμβαίνουν γύρω μας άλλα τόσα. Δηλαδή είναι η περίοδος των αντιθέσεων, όλα φαίνονται πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό καταλαβαίνουμε και τη μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Πρέπει να ακολουθούμε λίγο και το ένστικτό μας. Τι είναι για μας τώρα και τι όχι. Μπορεί κάτι να φαντάζει ιδανικό, αλλά να μην μας ταιριάζει τόσο τώρα. Ακούστε το ένστικτό σας. Όλα

Γεια σου Παναγιώτη και σε σένα. Πόσες φορές την ημέρα πας γυμναστήριο, με ρωτάει εδώ ο Γιώργος. Γιώργο μου, μία φορά πήγα την προηγούμενη εβδομάδα. Περίμενε. Πόσες φορές την ημέρα κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, όχι, με τίποτα. Επάνξερο μάνα διασκευή. Καλό Σεραφή μου, καλό, πολύ καλό. Είναι εδώ κοντά μου, Φαντρακάρ. Το ζήτησε εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης, όλο δικό σου. Και επιστρέφω και με άλλες πολλές αφιερώσεις.

Πάμε έτσι λίγο δυναμικά. Παιδιά, βλέπω τώρα ότι πραγματικά είμαστε στα τελευταία λεπτά της πρώτης ώρας. Εννοείται ότι έχουμε και δεύτερη ώρα για να βάλουμε και τις υπόλοιπες αφιερώσεις που έχετε ζητήσει. Είμαι σίγουρη ότι θα ζητήσετε και άλλα πολλά κομμάτια. Θέλω να πω ότι και σε εσάς που ντρέπεστε, μην ντρέπεστε, στείλτε ό,τι αγαπάτε. Αν δεν θέλετε εδώ στο chat στο TikTok, μπορείτε να το στείλετε στο Viber στο 698-9860-147 και φυσικά να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ και στους σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή στα RGNA, δηλαδή στον Ενπλό 89,2 στην Θεσπρωτεία, στον Σύριο στους 95,8 στην Βιωτεία, στην Κόρυδα μας ακούτε στον Διόλκο στους 105,6, Vox FM στους 103,3 για τον Ομό Ηλίας και στο Καστελόριζο μας ακούτε πάντα στους 104,3. Θα κλείσουμε λοιπόν με No, I am Nodi και το κομμάτι Mist.

0: τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρις-αρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
1: Έχεις χάσει τον ύπνο?
2: Ακούς το ρύβους? Βλέπεις ίχνη?
1: Μυρίζεσαι εισβολής?
2: Μη χάνεις χρόνο. Κάλεσε τους COVID Busters.
3: Για υπαίθρια και αστικά, έντομα και τροκτικά, έρποντα ή βαδιστικά.
2: Για COVID και καθαρισμούς, άσε τη λύση στους ειδικούς.
3: COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος.
2: 6907-09-8630 και covidbusters.gr.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
6: Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ στη μεγαλύτερη εκπομπή τεχνολογίας. Με αποκλειστικές παρουσιάσεις συσκευών, smartphone, tablets, τεχνολογικά νέα σε ρυθμούς Synthwave. StarTech. Κάθε Παρασκευή 10 η ώρα το βράδυ.
7: Energy. New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Τι κομματάρα είναι αυτή? Από το άλμπουμ Διαδικασία Ημέρευσης. Άντε γεια. Είμαι η Βασιλεία Περογλίου και έτσι δυναμικά σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσάς που τώρα συντονιστήκατε, γιατί εμείς κατά τα άλλα μια χαρά συντονισμένοι μας. Τα έχουμε πει, έχουμε κάνει. Έχουμε μιλήσει για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, έχουμε πει και για τα ζώδια, για ανάδρομους πλανήτες, για το 15χρονο που συνεργάζεται με την NASA. Έχουμε πει χίλια δυο πράγματα. Και γι' αυτό περιμένουμε και άλλα πολλά μηνύματα στο 698-9860-147. Στο TikTok είμαστε live. Και φυσικά πάντα είστε συντονισμένοι στο NG Radio και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Άνιμα Τρίστε και Stars που ζήτησε εδώ ο φίλος. Ο Βασίλης. Πάμε να το ακούσουμε λίγο. Πολύ ενδιαφέρον. Και έρχομαι να πούμε τα υπόλοιπα.

Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία επιλογή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που τη μοιράστηκες. Τώρα, ρε παιδί μου, προσπαθώ να θυμηθώ ένα συγκρότημα που θα τέριαζε, παιδιά, άψογα σε αυτό που ακούμε τώρα. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά τους και δεν πειράζει. Πάμε όμως να ακούσουμε τους The Holy Strangers και το κομμάτι Love the Song.

Εντάξει, δεν πειράζει που δεν κατάφερα να το βρω τελικά το συγκεκριμένο κομμάτι. Σάζα μου λέει, όχι εντάξει. Θα το θυμηθώ αυτό το συγκρότημα, θα το θυμηθώ. Γεια σου λέμε λέμε. Λέει, έχουμε μέρες μπροστά μας αν δεν το βρεις απόψε, σωστή. Τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος δεν έχω κανονίσει κάτι. Αλλά αν εσείς έχετε κάνει σχέδια και δεν δουλεύετε, γιατί δεν είναι ότι είναι αργία γενικότερα επίσημη για όλους, πείτε μου, θα χαρώ πάρα πολύ έτσι να τα πούμε και να εμπνευστούμε, βρε αδερφέ. Δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ, παιδιά, αισθάνομαι ότι είναι έμπνευση.

πραγματικά, Γιώργο, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά όντως παίζει να χιόνισε επειδή πήγα γυμναστήριο. Πώς λένε, γκρεμίστηκε ο φούρνος, αυτό έγινε. Όλα τα παράδοξα γίνανε αυτό το τρίμερο. Έφαγα και ψάρι, όντως δεν ξέρω, σας συνέβη και εσάς να κάνετε κάτι περίεργο. Πραγματικά δεν το είχα συνδυάσει έτσι, αλλά τώρα που το λες, ενώνονται όλα τα κομμάτια του puzzle. Σαν κάπως να άλλαξε κάτι. Κάτι να άλλαξε, δεν ξέρω. Σαν να άλλαξε η τροχιά της γης που λένε, να πάμε αντίστροφα.

Εντάξει, το βρήκα το συγκρότημα που έψαχνα. Ξέρετε τι, ενώ είπα να το παρατήσω και ότι δεν πειράζει, για κάποιο λόγο μου ερχόταν όλη την ώρα στο μυαλό. Δεν μπορούσε να μου φύγει και ήθελα να ακούσω αυτό το κομμάτι. Που θα ακούσουμε σε λίγο.

σε όλα αυτά που συζητήσαμε πριν στο πλαίσιο του φεστιβάλ This is Athens του Δήμου Αθηναίων, που διαρκεί όλο το Μάιο και απλώνεται σε όλη την πόλη. Υπάρχουν πολλά δρόμενα παιδιά σε πλατείες χωρίς κανένα αντίτιμο, εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, πού ήθελα να πάω? Α ναι, ήθελα να σας προτείνω. Καλά, εγώ έχω αποφασίσει που θα πάω, αλλά το αφήνω ανοιχτό και για εσάς, εάν βρίσκεστε στην Αθήνα. Την Παρασκευή, βλέπω 8 Μαΐου, έχει νησιώτικο γλέντι με τον Οικονομίδη, παρακαλώ πάρα πολύ, στην πλατεία Κλαθμόνος. Μετά, παράλληλα, έχει και τους Μομπ στην πλατεία Αυδή, που είναι στο Μεταξουργείο, στο Μετρό Μεταξουργείο, αν σας ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, βλέπω επίσης 15 Μαΐου, A Victim of Society και η Mechanimal. Είναι, να σας πω ακριβώς σε ποια πλατεία, περιμένετε, μπλα. Ναι, στην οδός Υπήτου, είναι στο μετρό Σύνταγμα κοντά. Και φυσικά όλο αυτό ολοκληρώνεται με την Billy Kark, παρακαλώ πάρα πολύ, που θα παίξει 8.30 με 11 στην πλατεία Δεξαμενής, πάλι στο μετρό Σύνταγμα, είναι εκεί στο Κολονάκι, πάρα πολύ ωραία, 18 Μαΐου, και έχει να γίνει χαμός. Επίσης υπάρχουν και άλλες συναυλίες, θα τις βρω και τις υπόλοιπες. Δεν θα σας άφηνα έτσι χωρίς να σας πω τις συναυλίες, αλλά μου αρέσει που έχουν καλύψει όλα τα είδη, δηλαδή από τους Μομπ στο νησιώτικο πανηγύρι, πιο πριν είχε και Παντελή Θαλασσινό, χειμερινούς κολυμβητές, τώρα Billy Kark, νομίζω όλο αυτό έρχεται και Δένι. Και πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που προσπαθώ να θυμηθώ και μου αρέσει πάρα πολύ, Another One από τους Κερκυραίους Μέρφυ.

Πόπο, και τι δεν θα δίνω τώρα αυτό να το χόρευα κάπου έτσι με χαμηλό φωτισμό, ξέρετε. Δεν ξέρω αν εσείς προλάβατε το Mo Better στα Εξάρχεια. Σε ένα τέτοιο μαγαζί θα ήθελα να πάω. Να χαιρετήσω εδώ τη Σταυρούλα μας. Γεια σου φίλε Αντώνη. Τα φιλιά μου στο Δημήτρη και σε όλη την οικογένεια που έχει συντονιστεί. Και εννοείται συνεχίζουμε στο καλοκαιρινό μας mood. Δεν μας σταματάει τίποτα. Α, εν τω μεταξύ ξέχασα να βάλω το κορίτσι του Μάη. Έρχεται και το κορίτσι του Μάη. Ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Και πάμε να ακούσουμε το αγαπημένο μου στο νησί της Αφροδίτης από Baby Guru. Γιατί το καλοκαίρι δεν σταματάει.

Γεια σου Τάκη μου, φυσικά να δώσω πάρα πολλά φιλιά εδώ και στη γλυκιά μας την Εφέλη. Χαίρομαι που σας αρέσουν τα βιντεάκια που κάνω, παιδιά. Όχι, το ομολογώ ότι μου αρέσει που μου το λέτε και κατεδίαν και σε μήνυμα. Είναι διάφορες ιδέες που έχω που και που. Εντάξει, προφανώς και πολλές φορές λες ότι, σχετικά με το μήνυμα που μου στέλνεις, Εφέλη, πολλές φορές λες ότι εάν είχες και ένα καμεραμάν, αν είχες και κάτι άλλο, θα κάνεις κάτι πολύ πιο δυνατό. Αλλά θα πω κάτι που το έχω παρατηρήσει γενικότερα στις γενιές γύρω μας, στον κόσμο γύρω μου και σε εμένα πολλές φορές. Όταν σου δίνονται όλα εκείνη τη στιγμή, ο καμεραμάν το ένα το άλλο, δεν έχεις τόσες ιδέες. Όταν όμως δεν έχεις τόσες ευκολίες, για κάποιο λόγο θα σου έρθουν οι ιδέες και θα πεις, α, πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό, θα το κάνω έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Δηλαδή πάντα κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις πολλές φορές. Αλλά εννοείται. Εννοείται ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είχα ένα καμεραμάν, κάποιον να κάνει το editing και επαγγελματικά και τα σχετικά. Στην πλάτη ρίχνεις τα μάλα, φοράς κορδέλα πισίνα. Και μια ολόκληρη ομάδα να γυρίζουμε όλη μέρα βιντεάκια. Πιστέψτε με, έχω άπειρες ιδέες. Αλλά μου αρέσει και αυτό το homemade, δηλαδή δεν θα ήθελα να χαθεί και αυτή. Αυτό το πιο αυθεντικό στοιχείο. Νομίζω ότι αυτό με ενοχλεί πολλές φορές, όταν χάνεται η αυθεντικότητα από τους δημιουργούς.

Εννοείται, Ευαγγελή, θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω να φτιάξουμε βιντεάκια. Νικόλα, χαίρομαι που με αγαπάς τόσο πολύ και φιλάκια στον αέρα. Ζητήστε μου, βρε παιδιά, τραγούδια. Εδώ λέει ο Γιώργος ότι είχε να το ακούσει από το περσινό Μάιο, το κορίτσι του Μάη. Και ακούμε το «Θα σε βρω» που μας ζήτησε εδώ η Κατερίνα μας. Αυτό είναι το κομμάτι που είχα βάλει στο post.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε Μαρίνα Σπανού, Πανσέλινος και Τρία Αστέρια, που μας ζήτησε. Ποιο ζήτησε? Τέλεια, Αναστασία μου, εννοείται θα το βάλω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Πανσέλινος και Τρία Αστέρια, Μαρίνα Σπανού.
1: Όσο να πονώ.
0: Που μας ζήτησε ο Γιώργος από τα Τρίγαλα.

Μπρος στο φεγγάρι είναι τόσο μικρό το φως μου. Κράτα μου τη φωνή εκεί που θα σε πάρει, για να σου λέει τραγούδια στο φεγγάρι.

0: τραγούδια και στο φεγγάρι.
1: Πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ωραίες αφιερώσεις πάντα. Λιακάδα λέει εδώ φίλος ο Πέτρος μου. Πάμε έτσι να συνεχίσουμε με όνειρα. Γιουσουρούμ και σ' ονειρεύτηκα. Και να τα αφιερώσουμε εδώ στο φίλο το Γιώργο.

Κάπως έτσι είναι. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και στην παρέα. Ναι, εννοείται, παιδιά. Αν δεν βάλω σήμερα το κομμάτι σας, θα το βάλω αύριο. Φυσικά τώρα φτάσαμε στο τέλειος της εκπομπής. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Μείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί αμέσως τώρα έρχεται η Χαρούλα Νικολαίδη να ανοίξει το δισκοπολείο της η Χάρης. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο με τις υπόλοιπες αφιερώσεις, γιατί δεν ταιριάζανε τώρα πολύ στο mood, αλλά αύριο κάπως θα ταιριάξουν, γιατί όλα κάπως έρχονται και δένουν κάπως μαγικά. Θα κλείσουμε με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι. Με το φεγγάρι περπατώ, που το ερμηνεύει η Σαβίνα Γιαννάτου. Πολύ ωραία ιδέα, φίλε Μάικ. Χαίρομαι που μαζί φτιάξαμε την λίστα και σήμερα. Και κάπως ήρθε η ώρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, να σας χαιρετήσω και αύριο να έρθω ακόμα πιο φρέσκια, να πούμε τα υπόλοιπα νέα μας πάντα εδώ κάπου στο σύμπαν. Οπότε εντάξει, δεν θέλω, η αλήθεια είναι, αλλά κάπως ήρθε η στιγμή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πείτε εσείς τι πιστεύετε. Παρ' όλα αυτά όμως, στείλτε μου και άλλες αφιερώσεις, έτσι ώστε να τις βάλω για αύριο. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει, να χαμογελάμε και να συνεχίζουμε δυναμικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και σήμερα εδώ πάντα κάπου στο σύμπαν. Τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ.

0: Διπλό 89,2.
1: Βρες πλυντήριο πιάτων Midea 10 σερβίτσιων με Hygiene Care Plus για πιστοποιημένη αποστήρωση μόνο με 449 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Midea και Eskimo σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650025239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλησπέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Καλώς συντονιστήκατε στην εκπομπή μας που μπήκε δυναμικά και όμορφα με The Black Keys, με τον καινούριο τους δίσκο, τον τελευταίο τους δηλαδή. 2006 ο δίσκος Peaches και ένα θαυμαστικό από δίπλα και το κλασικό You Got To Lose. Α, αυτό δηλαδή. Το οποίο το πρωτοακούμε πίσω στο 1977 με απίθανο George Thorogood and the Destroyers.

I see trouble come down the line. You got to lose. Θα πρέπει και να χάσεις. Δεν μπορείς να κερδίζεις όλη την ώρα.

Ήθελα πολύ να ακούσουμε την πρώτη αυτή εκτέλεση του 77 του George Thorogood, γιατί κάθε φορά έτσι που ανατρέχουμε στις αυθεντικές εκτελέσεις κάνει ένα κλικ το μυαλό στο τι ακούνε και από πού επηρεάζονται οι νεότερες γενιές, όπως ας πούμε η περίπτωση των The Black Keys, οι οποίοι καλά είναι υπερσπουδαγμένοι στο blues και το έχουν πάρα πολύ και με το δικό τους τρόπο. Ωραίο που μέσα στο Peaches έχουν μαζέψει τις ωραίες τους αγαπημένες βασικά εκτελέσεις και τις έχουν διασκευάσει, και το You Got To Lose είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Και για την ιστορία, γιατί βάλαμε την εκτέλεση, όχι την εκτέλεση, την ηχογράφηση όπως είπα του George Thorogood, το τραγούδι είναι κομμάτι παλιάς καραβάνας και χτίστης του blues που λέω εγώ, ο Earl Hooker, ο οποίος ήταν από το Mississippi. Λοιπόν, καλώς συντονιστήκατε. Λέω τρόπους επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή. Viber αριθμός 698-9860-147. Μπορείτε να μπείτε στο site next.ngradio.gr και έχουμε και ένα ωραίοτατο live chat που μπορείτε να ακούτε και να γράφετε κιόλας και να επικοινωνείτε μεταξύ σας. Τι άλλο, studio@ngradio.gr για να στέλνετε μέσω email. Και εγώ συνεχίζω με καινούργια κυκλοφορία. Η χαρά των blues εδώ. Και οι G20 ξαναχτυπούν.

Οι J20 πραγματοποιούν τεράστιο όνειρο, νομίζω, ζωής. Συνεργασία με τον Charlie Musselwhite. 82 ετών τώρα που μιλάμε.

Οι οποίοι G20 έχουν κάνει πολλά στην πορεία της δουλειάς τους, της καριέρας τους. Δηλαδή, οι μέλη του συγκροτήματος έχουν δημιουργήσει και ένα παράπλευρο αδιανόητα χτύπητο blues rock πάλι συγκρότημα, τους Canyon Lights, που παρεμπιπτόντως τους έχω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, έτσι προς το τέλος, με ένα πολύ ωραίο ατμοσφαιρικό κομμάτι. Λοιπόν, Crazy Love λέγεται το single των G20, ο Charlie Musselwhite στην φυσαρμόνικα, πλέον 82 ετών, ένας τύπος ο οποίος, παιδιά, είναι και αυτός θρύλος της blues, μαζί με Mike Bloomfield, με Paul Butterfield, με Melville Bishop, τέτοιες δηλαδή, αυτής της εποχής είναι, της δεκαετίας του 60 με λίγα λόγια, 60-70s, και εδώ είμαι σίγουρη ότι η νεαρότατη G20 ήταν πάρα πολύ περήφανοι που είχαν κοντά τους μια τέτοια προσωπικότητα της μουσικής σκηνής των blues. Crazy Love λοιπόν, και από ό,τι είδα ο δίσκος θα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένα τον Ιούλιο, γιατί θα έχουμε καινούρια δισκογραφική δουλειά. Τι μου κάνετε πως είστε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μαζευόμαστε σιγά σιγά όλοι. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Γιώργο. Καλό στο Νεκτάριο και τον Αντώνη. Γεια σου Νικόλα μου από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Παναγιώτη από τη Λιβαδιά. Γεια σου Κρίς, καλό στη Διονυσία. Γεια σου Ανούλα μου γλυκιά, καλό στο Παντελή. Καλώς και τους Witty Tarbox.

μιλάμε, οι τύποι έχουν βάλει εδώ μέσα. Καταρχάς είναι δίσκος του 26 αυτός. Ο Midnight Sun. Λοιπόν, έχουν μέσα, καλά, blues, rock and roll. Έχουν μεγάλη αγάπη και στην surf rock. Έχουν δηλαδή αυτά τα oldie στοιχεία με έναν απίστευτο δυναμισμό και μια πολύ ιδιαίτερα προσωπική έτσι πινελιά σε ό,τι κάνουν. Δύο άλμπουμ έχουν βγάλει όλα και όλα. Το ένα του 2019, το άλλο είναι αυτό το καινούριο, το φρέσκο του 2026. Το τραγούδι είχε τον τίτλο Last Call και είναι απολαυστικότατη και πάρα πολύ, θα έλεγα, πρωτότυπη. Έτσι έχουν δικό του στυλ, δικό του ήχο και το εννοούνε μέχρι το κόκαλο. Λοιπόν, μιας και είμαστε σε αυτόν τον ήχο και μιας και σήμερα παραδοσιακά δευτεριάτικα παρακολουθούμε τις καινούργιες κυκλοφορίες, με τις παρενθέσεις μας βεβαίως, θέλω να έρθω, να κρατήσουμε έτσι λίγο αυτόν τον blues ήχο και να έρθω σε ένα δικό μας συγκρότημα, τους The Black Tabasco. The Black Tabasco από την Αθήνα. Τετραμελές indie rock blues συγκρότημα από την Αθήνα. Δημιουργούνται το 2018. Έχουμε τον George Junior Καγκρέτζο στην κιθάρα, τον Κώστα Παπαδάκη στα τύμπανα, τον Βαγγέλη Εμμανουήλ στις κιθάρες και τον Πάνο Σκέντζο στο μπάσο. Εδώ έχουμε λοιπόν καινούρια δουλειά που έχει τον τίτλο Animal Love του 2026 και έχουν βγάλει ακόμα έναν δίσκο μέσα στο 2021. Για να τους γνωρίσουμε λοιπόν τους Αθηναίους και το κομμάτι τους λέγεται All I Need, All I Got.

καλοί, οι δυνατοί, οι The Black Tabasco το αγαπούνε, το εννοούνε και συνεχίζουν σταθερά σε αυτόν τον ήχο. Ωραία παραγωγή κιόλας, έτσι πάρα πολύ προσεγμένη. Μπράβο στα παιδιά. Και καλοτάξιδος ο καινούριος τους ο δίσκος. Ξαναλέω, είναι το άλμπουμ Animal Love, The Black Tabasco από την Αθήνα και το All I Need, All I Got. Στο μεταξύ, παιδιά, ωραία τα λέμε εδώ και τα ακούμε τα κομμάτια και κάνουμε την γνωστοποίηση συγκροτημάτων και καινούριων δίσκων. Η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να παρακολουθείς τα σχήματα αυτά live. Να τα λέμε αυτά. Να τα παρακολουθείς live και να λαμβάνεις και να εισπράττεις την ενέργειά τους εκεί πάνω στη σκηνή όπως είναι και εσύ από κάτω μαζί με το υπόλοιπο κοινό. Νομίζω εκεί είναι το μεγάλο crash test και η ωραία η εμπειρία για να νιώσεις και να κατανοήσεις ένα συγκρότημα και να περάσεις και ακόμα καλύτερα τελικά. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τον ήχο μας σήμερα στην δευτεριάτικη μας εκπομπή με blues. Θα αλλάξει αυτό στην πορεία, αλλά λίγο ακόμα έχουμε. Και έχω ακόμα ένα άλμπουμ του 2026 σε ένα συγκρότημα που έχουμε ξανά επισκεφθεί και αναφέρομαι στους The Cold Stairs. The Cold, οι κρύες σκάλες, The Cold Stairs, ναι, νομίζω έτσι μεταφράζεται. Λοιπόν, οι τύποι είναι Αμερικανοί και αυτοί, παίζουν heavy blues, έτσι βαρύ blues. Για να δω τι λέει, όχι καλέ, τα ψυχρά βλέμματα, Stairs, The Cold Stairs. Εντάξει, ναι, σωστά. Τέλος πάντων, είναι από σκάλες τώρα, είναι πολύ πιο κατανοητό το ψυχρό βλέμμα, ναι, σωστά. Λοιπόν, δίσκος του 2026 με τίτλο Texas και το κομμάτι που θα ακούσουμε μαζί είναι το Sugar Cane. Η The Cold Stairs είναι ένα συγκρότημα που έχει ξεκινήσει από τα μέσα της δεκαετίας του 10, έχουν 12 χρονάκια στην πλάτη τους και τους ακούμε λοιπόν μετά από αρκετό καιρό σε καινούριο δίσκο.

0: Εμπλό 89,2.
1: Μάτι κάνει νομίζω σαφέστατη αναφορά σε αυτό το Put Your Hand in the Hand, ένα τραγούδι των Ocean πίσω στο 71, ειδικά τα drums. Τέξας φίλοι μου, αυτό είχαν στο μυαλό τους και για τα 10 τραγούδια όταν τα συνθέτανε. Έχει έτσι μία ανάγκη να τοποθετηθεί ο δίσκος και τοπικά. Σου λέει, γράφουμε 10 κομμάτια μέσα στα οποία υπάρχει όλη η πατρίδα μας μέσα και η, ναι, το Τέξας δηλαδή έχει αυτό το κέντρο, έχοντας λέει κατά νου τις επιρροές μας στους απέραντους ουρανούς, τα τοπία και την ελευθερία που αντιπροσωπεύει το Τέξας. Έγραψα 10 τραγούδια και ηχογραφήσαμε το Τέξας σε λίγες μέρες. Αυτά λέει ο Chris Tapp, που είναι ο frontman των Cold Stairs που μόλις ακούσαμε στο τραγούδι Sugar Cane από το τελευταίο τους δίσκο. Λοιπόν, ξαναλέω τρόπους επικοινωνίας 698-98-60-147 Viber αριθμός και ότι μπορείτε να γράφετε επίσης με στο chat, το live chat της εκπομπής στο next.angyradio.gr το site. Ονοματάκι βάζετε και κάτω αριστερά στο chat και μπαίνετε μέσα. Λοιπόν, τι έχω? Έχω εδώ ένα ωραιότατο κομμάτι που είναι live και κυκλοφορεί και αυτό τώρα, το 26, και είναι ο Warren Haynes, που τον αναφέρουμε συχνά πυκνά τον τελευταίο καιρό. Ο Warren Haynes, ο οποίος έχει μεγάλη θητεία στους Allman Brothers. Το τραγούδι είναι το Banks on the Deep End και μας το κερνάνε εδώ σε αυτή τη live εκτέλεση και έχω την εντύπωση ότι θα ακολουθήσει ολόκληρος live δίσκος.

στους οποίους Government Mule, ο Warren Haynes είναι ιδρυτικό μέλος. Είναι αυτό το παράπλευρο σχήμα των Allman Brothers, που τα μισά μέλη δηλαδή της μπάντας κάνουν ένα καινούριο συγκρότημα και με αυτό περιοδεύουν, παίζουν, τζαμάρουν. Διάβαζα για αυτούς ότι ήταν τόσο ενεργητικοί στα live τους, μιλάμε λέει και μέσα στο χρόνο και 200 live, γυρίζανε την Αμερική συνέχεια και παίζανε. Σκεφτείτε τώρα για τις αρχές της δεκαετίας του 2000, και μάλιστα το τραγούδι το συγκεκριμένο αυτό, το Banks on the Deep End, είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία που λείπεις πάρα πολύ καιρό από το σπίτι σου και λέει There's a reason to be home. Υπάρχει λόγος για να γυρίζεις σπίτι. There's a feeling when you smile. Υπάρχει ένα αίσθημα έτσι όταν χαμογελάς. But it feels like it might take over. This feeling deep inside. Αναφερόμενοι σε αυτές τις απίστευτες χρονικές περιόδους που λείπανε από το σπίτι τους και η χαρά του να επιστρέφεις. Αυτά λοιπόν με τον Warren Haynes. Έλεγα λοιπόν και πριν ότι φαντάζομαι ότι θα κυκλοφορήσει δίσκος ολοκληρωμένος με τα live του αυτά. Λοιπόν, και εδώ μέχρι στιγμής που ακούσαμε τα πάντα, ό,τι έχουμε ακούσει από το 2026, θα πάω λίγο πίσω στο χρόνο, στο 2021, και θα έρθω στους Πολωνούς Amarok.

επιβλητική, το λιγότερο θα λέγαμε, η Amarok, με το δικό του ήχο και το δικό του στυλ και τρόπο. Δεν είναι καινούργιοι, έτσι, είναι δεκαετίες. Είναι αρκετό καιρό στα πράγματα, και αυτός μάλιστα ο δίσκος είναι του 21. Έχουν βγάλει από το 2001 μέχρι και το 2024, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 άλμπουμ, αλλά μιλάμε για 20, πόσα είναι, 26, 20, 25 χρόνια παρουσίας. Με αφορμή και αγάπη μουσική σε ήχους κλασικού progressive από τη δεκαετία του 70, με ιδιαίτερη αγάπη και αδυναμία στα σύνθη, και εδώ σε αυτό το δίσκο, τον δίσκο Hero, που είναι από τους πολύ δυνατούς τους, με πολύ ωραία διάθεση και σχεδόν με έναν industrial ήχο στα πλήκτρα τους. Λοιπόν, αυτά από τους Πολωνούς και το κομμάτι The Dark Parade, η σκοτεινή παρέλαση. Αυτός ήταν ο τίτλος του κομματιού. Τώρα μπήκαμε στα σκοτάδια και λέμε για τέτοιες έτσι ατμόσφαιρες, και θα σας φέρω έναν καινούριο δίσκο πάλι του 2026 από το Gothic Post-Punk Dark Wave συγκρότημα των Bragolin. Οι Ολλανδοί Bragolin, οι οποίοι έρχονται με τον δίσκο I Don't Like What It Does To Me. Λοιπόν, πολύ χορευτική, πολύ αγαπητή, πολύ old school Bragolin και με ωραίο δικό τους χαρακτήρα. Λοιπόν, ένα από τα κομμάτια που έχω διαλέξει εδώ από το δίσκο, γιατί έχουμε ξανακούσει όταν είχαν βγάλει συγκλάκι, είναι το Tar with Salt Foam.

Καλησπέρα Αλεξάνδρα. Καλό στο φίλο μου το Σωτήρι. Ένα χρονάκι πίσω, ένα χρόνο πίσω. Χρονάκι, ναι.

Έτσι συνειρμικά ο ήχος μετά τους Μπράγκολιν και τον καινούριο τους ήχο. Ωραίοι night, πάρα πολύ ωραίοι. Και είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι από την ίδια περιοχή, από την ίδια, μπορεί και από την ίδια συνοικία που λέει ο λόγος, να βγαίνουν τελείως διαφορετικά πράγματα μουσικά και να είναι όμως εξίσου ωραία. End in Tears λοιπόν, 2025 για τους Night. Για να δω κάτι για αυτούς. Ναι, ναι, η οποία και αυτή δεν είναι για ότι είναι καινούργια. Από το 2013 είναι η παρουσία τους στα πράγματα, μέχρι και τις μέρες μας. Λοιπόν, για να δω που βρισκόμαστε. Είμαστε μια ανάσα πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής. Και θα το κλείσω αυτό το πρώτο μέρος με ένα ολοκένουριο single της Μίλη, η οποία Μίλη είναι από την Ινδία η καταγωγή της, φρέσκια κοπέλα, νέα τραγουδοποιός, έχει στα πράγματα, εντάξει, έχει 8-7 χρόνια και έρχεται τώρα με καινούριο single που έχει τον τίτλο Elephant. Λοιπόν, μαζί της είναι σπουδαίοι μουσικοί, βιρτουόζοι. Λοιπόν, έχουμε Τζος Αντριάν στην κιθάρα, Βίνι Κολαϊούτα στα drums, James Genus ο μπασίστας και ο Jeff Babko στα πλήκτρα. Λοιπόν, με Dream Team γύρω της, η Μίλη κυκλοφορεί το κομμάτι Elephant, που είναι σαν pop progressive εντωμεταξύ. Ωραία δουλειά, μου άρεσε πάρα πολύ και πολύ ωραία όλη η αισθητική. Από μία φρέσκια φωνή. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφω μετά για το δεύτερο μέρος.

0: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquity, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 510 68 493.
6: Ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

θα σας το πάρω αυτό τώρα και θα το ξαναβάλω σε μισό λεπτό. Μισό λεπτό για να σας καλοδεχτώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και φυσικά Weather Systems για το άνοιγμα αυτού του δεύτερου μέρους και ένα κομμάτι που έχουμε καιρό να ακούσουμε, αλλά το ακούμε αρκετά συχνά, όπως και όλο το δίσκο, Ocean Without a Shore. Και ο δίσκος και το τραγούδι. Και είναι το ωραιότατο αυτό project του Dave Kavanagh, τον Ανάθεμα. Το πολύ ωραίο αυτό άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2024 και ονομάζονται Weather Systems, που Weather Systems ονομάζεται και ο δίσκος, ο παλαιότερος, τον Ανάθεμα. Λοιπόν, και κάπως έτσι ξεκινάει το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε σε μια άκρος ραδιοφωνική εκπομπή απόψε. Είμαστε live μόνο στον αέρα του ραδιοφώνου. Την καλησπέρα μου στους ακροατές του ngradio.gr, στους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή. Αιγαίο Live 95,8, Samos Radio Cafe 102,4 στη Σάμο, εν πλόγω 89,2 στον νομό Θεσπρωτείας, Καστελόριζος στους 104,3, Σύριος στους 95,8, στο νομό Βιωτίας, στο νομό Ηλίας ο Vox στους 103,3 και το κανάλι 1 στην Καλαμάτα μας στους 94,8. Ωραία η εισαγωγή του δεύτερου μέρους και ωραία και η συνέχεια, γιατί έρχομαι στην περίπτωση των Πολωνών Lunatic Soul, που είναι ουσιαστικά ένα παράπλευρο project του τραγουδιστή των Riverside, του Μάριους Ντούντα, και μας φέρνει μέσα στο 2026 το τραγούδι Ardour, το οποίο υπάρχει παλαιότερα σε ορχιστρική βερσιόν και εδώ έρχεται με φωνητικά, ξανά απεγμένο, με καινούρια παραγωγή, με φωνητικά, να το παρουσιάσει και πάλι. Και λογικά θα είναι και μέρος μάλλον του καινούριου δίσκου των Lunatic Soul. Λοιπόν, λέει, το κομμάτι αντανακλά μία μετάβαση στην προσέγγιση, παρουσιάζοντας το υλικό μέσα από μία διαφορετική οπτική γωνία, διατηρώντας παράλληλα το θεματικό του πυρήνα. Μάλιστα. Αυτά. Ό,τι καταλάβατε εσείς, κατάλαβα και εγώ. Τέλος πάντων, ότι κρατάει τον πυρήνα τον αρχικό, αλλά είναι δοσμένο με έναν καινούριο τρόπο. Για πάμε λοιπόν, Lunatic Soul και Ardour.

0: προσπάθειες ενίσχυσης της αμυντικής τους ικανότητας. Η ανακοίνωση των ΗΠΑ δείχνει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, κατά την άφιξή της. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι άκουσαν ξεκάθαρα το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε τη βοήθεια που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, απέκλεισε τη συμμετοχή της Γαλλίας. Η σύνοδος πραγματοποιείται φέτος για πρώτη φορά χωρίς τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, αλλά με τη συμμετοχή του Καναδά, με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη δεν είναι καταδικασμένοι να υποταχθούν σε έναν πιο σκληρό κόσμο, καλώντας σε στενότερη συνεργασία εν μέσω αναταράξεων στη διεθνή τάξη από την πολιτική ισχυρών ηγετών. Ας αλλάξουμε θέμα και ας περάσουμε σε μια άλλη πτυχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε εκείνη της ενεργειακής κρίσης. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup για τα περιθώρια αντίδρασης στην εκτόξευση των τιμών λόγω του πολέμου. Το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας εκεί, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
1: Υπό τη βαριά σκιά της ενεργειακής αναταραχής που έχει προκαλέσει σύγκρουση στο Ιράν, συνεδριάζουν υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες που καλούνται να απαντήσουν σε ένα ιδιαίτερα γνώριμο δίλημα. Το πώς θα στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω της τρέχουσας κρίσης, χωρίς να διαταραχθεί η έθραυστη δημοσιονομική ισορροπία. Η σημερινή συζήτηση στο Eurogroup αναμένεται να αναδείξει το εξής παράδοξο. Αν και οι υπουργοί στηρίζουν τις συστάσεις της Κομισιόν για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά, ωστόσο σε πολλές πρωτεύουσες οι ίδιοι υπουργοί έχουν ήδη υιοθετήσει πρόκειται να εγκρίνουν ευρεία πακέτα στήριξης που υπερβαίνουν κατά πολύ μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες. Πηγές του Eurogroup πάντως παραδέχονται ότι οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν για τις ενεργειακές αγορές θα είναι πολύ πιο διαρκείς από την ίδια τη σύγκρουση. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και να μην οδηγούν σε αύξηση τη ζήτηση. Το θέμα θα προκαλέσει σίγουρα έντονες συζητήσεις στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης και ενώ οι κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Ελλάδας έχουν ήδη θέσει το ενδεχόμενο αναστολής των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης χρησιμοποιώντας τη Γενική Ρήτρα Διαφυγής ώστε να επιτραπεί να παρέμβουν με μεγαλύτερες δημόσιες επιδοτήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το αίτημα της Ρώμης και της Αθήνας θα απορριφθεί εάν επισημοποιηθεί σήμερα, καθώς δεν διαπιστώνεται ιδιαίτερη διάθεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη για χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία όπου ανακοίνωσαν σήμερα την απόσυρσή τους από την πλατφόρμα X, οι Σοσιαλδημοκράτες, το Κόμμα των Πρασίνων και η Αριστερά. Ως αιτία για την απόφασή τους επικαλούνται την αύξηση της παραπληροφόρησης και τη ρητορική μίσους καθώς και ενός ευρύτερου επιθετικού κλίματος. Τα κόμματα επισημαίνουν ότι η πλατφόρμα του Elon Musk έχει χάσει την αξιοπιστία της ως χώρος πολιτικού διαλόγου και αναζητούν πλέον εναλλακτικά ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Στη Γερμανία ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946. Στη χώρα γεννήθηκαν περίπου 650.000 παιδιά το περασμένο έτος, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας. Σε σύγκριση δηλαδή με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός μειώθηκε κατά 3,4%. Εν τω μεταξύ, το 2025 στη Γερμανία πέθαναν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Οι θάνατοι ξεπέρασαν τον αριθμό των γεννήσεων κατά περίπου 350.000 σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία έκανε έτσι λόγο για το μεγαλύτερο έλλειμμα γεννήσεων της μεταπολεμικής περίοδου στη χώρα. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν απασχολεί μόνο τη Γερμανία, αλλά και άλλα ευρωπαϊκά κράτη που κατέγραψαν λιγότερες γεννήσεις το περασμένο έτος, μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Σουηδία. Αντίθετα, η κατάσταση φαίνεται να παραμένει σταθερή σε Ισπανία, Ολλανδία και Φινλανδία. Οι αιτίες μείωσης των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία είναι, σύμφωνα με τους στατιστικολόγους, δύο. Οι γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα που αποκτά τα περισσότερα παιδιά είναι πράγματι αριθμητικά λιγότερες, καθώς οι γενιές της δεκαετίας του 90 ήταν αριθμητικά μικρότερες. Επιπλέον, από το 2022 μειώνεται ο αριθμός παιδιών που αποκτά σήμερα μια γυναίκα κατά μέσο

άλλη άλυμα κρυμμένο μες το φως. Κάθε πληγή αληθινή σου

0: αλήθεια.
1: Δεν ξέρω πώς καταφέραμε να επιβιώσουμε. Είμαστε γενιά της αναμονής. Περάσαμε την παιδική μας ηλικία περιμένοντας. Έπρεπε να περιμένουμε 2 ώρες μετά το φαγητό πριν κολυμπήσουμε. 2 ώρες μεσημεριανό ύπνο για να ξεκουραστούμε. Και για να παίξουμε ένα παιχνίδι στον υπολογιστή, έπρεπε να περιμένουμε 1/2 ώρα την κασέτα να γυρίσει. Ακόμα και οι πόνοι περνούσαν με την αναμονή. Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Ξέρεις, ακόμα και τα παιχνίδια μας ήταν επικίνδυνα. Παίζαμε μακριά γαϊδούρα, αλλά κανένας δεν έπαθε κύλη εξάρθρωση. Ανοίγανε κεφάλια όταν παίζαμε πόλεμο με πέτρες και ξύλα, αλλά δεν έτρεχε τίποτα. Ήταν κάτι συνηθισμένο για παιδιά, και όλα θεραπεύονταν με λίγο ιόδιο ή μερικά ράματα. Έφευγε το κακό αίμα, και δεν μπορούσες να κατηγορήσεις κανέναν παρά μόνο τον εαυτό.

Δεν είχαμε PlayStation, Wii, δορυφορική τηλεόραση, home cinema με ήχο surround, κινητά, ίντερνετ. Εμείς είχαμε φίλους. Κανονίζαμε να βγούμε μαζί τους και βγαίναμε. Καμιά φορά δεν κανονίζαμε τίποτα και απλά βγαίναμε στον δρόμο για να συναντηθούμε και να παίξουμε κυνηγητό, κρυφτό, μήλα. Δεν υπήρχαν online games τότε και ήταν ο μόνος τρόπος για να παίξεις κάτι με άλλους. Τη μέρα την περνούσαμε έξω, τρέχοντας και παίζοντας. Τα παιχνίδια μας τα φτιάχναμε μόνοι μας από ξύλα. Χάσαμε χιλιάδες μπάλες ποδοσφαίρου. Πίναμε νερό κατευθείαν από τη βρύση, όχι εμφιαλωμένο. Και όταν θέλαμε να δούμε τους φίλους μας, πηγαίναμε σπίτι τους με το ποδήλατο ή με τα πόδια και τους φωνάζαμε από την πόρτα. Δεν παίρναμε άδεια από τους γονείς μας, ήμασταν ολομόναχοι.

Στα σχολεία ήταν όλα δημόσια και κάθε μέρα μας ταλάνιζε το άγχος της εξέτασης. Το απόγευμα δεν είχαμε φροντιστήρια, μόνο βαρετό διάβασμα και αγγλικά τρεις φορές την εβδομάδα. Κάποιοι δεν ήταν καλοί μαθητές και έπρεπε να μείνουν στην ίδια τάξη. Δεν υπήρχαν ειδικά τεστ για να περάσουν όλοι. Για σκέψου,

Φτιάχναμε όμως φανταστικά κάστρα στην άμμο και κάναμε τα πιο απίθανα μακροβούτια για να χαζέψουμε αστέριες. Ρίχναμε τα κορίτσια κυνηγώντας τα για να τους βάλουμε χέρι και όχι πιάνοντας κουβέντα σε κάποιο chat room γράφοντας wink, ρόφλ, OMG. Τα φτιάχναμε και τα χαλάγαμε κοιτώντας ο ένας τον άλλον στα

μεγαλώσαμε μόνοι μας, αλλά οι γονείς μας ήταν συνέχεια παρόντες. Δεν κλιπαρούσαμε για λίγο από το χρόνο που αφιέρωναν στη δουλειά τους, ούτε είχαμε ταντά τη τηλεόραση. Είχαμε ελευθερία, αποτυχία, επιτυχία και υπευθυνότητα. Και μέσα από όλα αυτά μάθαμε και οριμάσαμε. Και μετά ποιος μας φταίει, που τα σημερινά παιδιά μας φαίνονται χαζοχαρούμενα και κακομαθημένα.